κάπου. Η το έκανε αρχιτεκτόνου και κόλτο. Τα κουμπουρό και τα υπάρμα είτε τσίτη. Η τέμανο και ο τσιπού και απουάβαι και ατσούρα να τσίρα. Είναι το είτε ένα ή αουγουρίου. Τα κουμπουρό αρχιτεκτόνου και κόλτο.